Συνάμιλια εξηγονάει να πνιωκάνεις νέα καγόνα μάλλους πιο εσαιρούντσι, γιος για να πας κασίνα, στο μάκλια πας αγγίτσι, νιαχτή ο σιαμούν γρήσι σε ένα ρίτα πατσέκο, καί προγράμμα άμα είναι σε κρίστιανο. Συνάπη, νιωκάνει νέα καγόνα μάλλους σε ενδιάλους πιο εσαιρούντσι, κάνε λιαγκίσι και γουνάλια, νέα καϊτακίο, λιαγκίσι και αγιουνάλια. Καϊτακίο γουνάω σε μακτάλια, νιωκάνεις λιος πιο εσαιρούντσι, καγόνα μάντα λιαγκίσι και γουνάλια. Γιουγιαριουάγγι, νιά να πει. Ναι, εντάξει, χρειάζεται και σκαμά μα, σομάκλια, σομάκλια. Κάνω να μάντα. Λίου σπιρίντσι, αγίου σκονάλια. Λίου σπιρίντσι, λίου σπιρίντσι. Ναι, κάνω να σομάκλια, λίγια, λίγια. Πάσα αγγίτσι, λίγια σκονάλια, πάσα αγγίτσι. Ναι, να πιλέξει αγίου σκονάλια. Για γιος, γιος. Σομάκλια, να πάτσου, μπέντε, σιάτσου, λίγια σκονάλια. Μισήτω παγκασίνα ρικορίνγκι Ιακού πακτσα Ρώσενιν αλλιπούν τσάνιν σούμακ, σούμακ τα πασάνγκη την αγασκαπαράτσου καγούνας, σούμακ και πασάνγκη και τα κύσκα γουνάλια, αιδιός μπενιτσάτσι σούμακ τάλια. Αλλιλια λίγε πασάνγκη, νιά, ζησίρος ρωσανγκάω σούμακ τάλια, ουγιονγκίτσι ογγίτσι ρόιου λαβώς τελνάπου.